διαδήλωση τις τελευταίες 7 ημέρες δεν έλειψε η ένταση. Όταν διαδηλωτές αντίκρισαν άνδρες των ΜΑΤ, άρχισαν τον πετροπόλεμο και τα υβριστικά συνθήματα. Με την πρώτη σύλληψη 13χρονου μαθητή, η ένταση κορυφώθηκε. Ομάδες νεαρών εξαπολύουν βόμβες Μολότοφ και πέτρες πίεση στην Αμερική.

Medina. Χρέο είμαστε στην επιλογή. Να πενθούμε πολεμώντα δίχω τέλο ή ταχύ. Να υπάρχουμε σε πείσμα τον καιρό. Να τσιγκλάμε από μηνάρια γερασμένο ζυγό.

Χτυπάνε έναν άκρο, μάξουν 100. Τώρα που έχουμε φουντώσει τον επαναστατικό χώρο με όλα τα μέσα. Χωρίς φετιχισμούς, χωρίς αποκηρύξεις, μα πάνω θέλουν ηρωισμούς. Χωρίς το φόβο ή την πέθη μια προσκέρι.

Λοιπόν, για σους με λένε ακόμα πράκτορα ή παραπλανημένο. Είμαστε απλά μια όμορφη εικόνα από το μέλλον, από εκείνους που